σε πινκ πινκ. Ε, απλά, μάτια φινά. Πινκ πινκ, αλλά μάτια βρήμα, αλλά μάτια κύβες το πινκ πινκ. Μάτια πινκ πινκ. Ουσιομούν, κανιλουέσαι, χαβάχα άλλα σημαντικά.